φαγερούγα από πεμέντε. Που χωροκατφούχ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρογείο, βίζει ο τεροστροβίτε. Κατλάτα, κοντιό το λαντ και τσάζε λελές. Να κφεράρι πόρσι, κατ' εις πόρσι, πίσω πλάτα σου. Μον το γιούτκα, εις άτου, σαν το φόιο.